Απλήρωσε ο Σαπότο. Άι ο Γιουμπατούν. Ω μου Σαπούτσου και Μάιο Άνα Μαγικάρα. Μαγικάρα Άνα Πα. Σομόνα σε αγατό αγα. Μαγα μαγα τρίγκερ και μαγα μπουτάγ μαγα καϊξόνα. Ανοίγει τα βάγνα το ογμαϊγκρίν. Sa mga nakasulay di Agmaigrin, mga Iksoon, makarelate yun mo na itong hisgutan karon nga. Ngayon yun mga tinuod yun na sir. Una nga, kining stress, kining mga pagkaon, careful ta, kining mga ilim nun, mga igala. Kining hormonal changes, normal gini, manang kinahanglang kitang abag ni ini mga kaiksoonan. Kining kulang kagtulog, no? Ang advice sa ito ang mga doktor, mga igala, kinahanglang mat-